0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Καταρχάς, είσαι πολύ όμορφη, Μελίνα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

και πάλι ανέχουνε. Στην άσπη αυτή όλη τη γη που κρύβει πάντα θησαυρούς και άγια θαύματα.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

τεχνολογία. Εδώ. Μουσική. Εδώ. Οικός. Εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός. Ακούς αυτό?

0: σχέσεις.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

σου, το κρύο βλέμμα σου είναι αφόρητο, πώς να στο πω.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.
1: Σε είδα

φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην κόρη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι. Παλιός ίσον πήρα. Και η πήρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάρτια σου.

0: νέος, προσκύ.
1: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacewin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
4: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η ΕΝΚΑ Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφή.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101.1. Η καθημερινή σου παρέα.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ηθαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

από ένα μήνυμα στον τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ίβαν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζη Χριστοφής, για μονοτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονοτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Το Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Σε είδα ξανά, του κρατούσε το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε Μπρεφ, Σάιος, Παλέτ και Dixan, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
3: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ
4: το. Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα. Μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Πες μου

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι.
1: Drums.
0: Τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι.
1: Μπορείς να μην... Αυτό το τροπάρι το έχεις ξεκινήσει από την αρχή του καλοκαιριού.
0: Δεν σ' αρέσει καθόλου η πραγματικότητα. Θέλεις να ζεις ένα συνεφάκι.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου να τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Βάλτε με το καλοκαίρι, με εμένα τα βάζεις που το λέω ότι τελειώνει. Δηλαδή το έλεγες, δηλαδή.
1: Είσαι χειμωνάκια.
0: Βρε, ό,τι θέλω εγώ
1: από
0: είμαι.
1: Όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι, μόνο που δεν μου έχεις κρεμάσει χριστουγεννιάτικα.
0: Είναι 24 Αυγούστου.
1: Είναι.
0: Έχουμε μια εβδομάδα να τελειώσει ο Αύγουστος και το καλοκαίρι. Τι μου
1: να πεις να τελειώσει ο Αύγουστος.
0: Να τελειώσει ο Αύγουστος, να πάει και να μην ξαναγυρίσει η ζέστη. Δεν μ' αρέσει η ζέστη.
1: Και Σεπτέμβρη καλοκαίρι θέλει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Να καίγεσαι εσύ, πήγαινε έλα στη δουλειά εκεί, να καίγεσαι εσύ.
1: Και, και να καίγομαι, μην έχει λίγη δροσιά.
0: Εμένα μου αρέσει να φοράς τα ωραία στο χαλάκια. Να είσαι ωραία κλεισμένο στο σπίτι ή να πηγαίνεις να τρως σε μια ωραία ταβέρνα και να κάνει κρύο έξω και να μασαμπουκώνεις ωραία.
1: Δεν μ' αρέσει να είμαι κλεισμένη στο σπίτι, δεν μ' αρέσει να φοράω πολλά ρούχα.
0: Βγάλε τα, παιδί μου, βγάλε τα ρούχα. Βγάλε τα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε σήμερα. Εδώ έχουμε ζώδια. Σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Να δούμε πώς θα πάει η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Έτσι, επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ για 2 ώρες μαζί σας. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας που ξεκινάει από σήμερα.
1: Λοιπόν, μετά τώρα τις εκλήψεις, μετά τις εντάσεις, μετά όλο αυτό το τουρλουμπούκι που προηγήθηκε στις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια ροή. Σε
0: τι
1: μια
0: ροή?
1: Σειρά.
0: Ροή επιστροφής. Σταθρανία.
1: Πάλι εκεί το πήγε.
0: Να μπούμε στο πρόγραμμά
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Λοιπόν, πάω στα επιμέρους των ζωδίων. Γιατί δεν θα βγάλω άκρη εγώ σήμερα. Λοιπόν, κρυαράκια μου, αν αυτή η περίοδος σας βρίσκει σε μία σχέση, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί να δείξετε λίγο περισσότερο κατανόηση και υπομονή και να αποφύγετε τις κακοτοπιές και τις όποιες εντάσεις. Αν από την άλλη πλευρά είσαστε μόνοι, δεν αποκλείεται αυτή την εβδομάδα να κάνετε μία αρκετά ενδιαφέρουσα γνωριμία. Προσπαθήστε μόνο να συγκρατήσετε τον παρορμητικό σας χαρακτήρα. Ταυράκια μου, εσείς πάλι μπαίνετε σε μία φάση αυτή την εβδομάδα εσωτερικής ανασκόπησης. Ψάχνετε να βρείτε λίγο ποιες είναι οι βαθύτερες επιθυμίες σας. Τι είναι αυτό που επιθυμείτε να κάνετε, προς τα πού θέλετε να κινηθείτε. Καλοκαιριάτικα, τι σας βρήκε και εσάς, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε στους διδύμους. Διδυμάκια μου, νέες γνωριμίες, ερωτικές γνωριμίες έρχονται με το μέρος σας και έτσι σας ανανεώνουν, σας δίνουν μια διαφορετική δυναμική. Γενικότερα σας τονώνουν αρκετά και σας κάνουν να νιώθετε ότι μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα. Προσοχή μόνο στην έπαρση, έτσι. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Λίγο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στα προσωπικά σας, στα οικογενειακά σας. Χρειάζεται προσπάθεια για να διατηρηθούν έτσι οι καλές σχέσεις και να αποφύγετε τις κακοτοπιές και τις εντάσεις. Φροντίστε παράλληλα και τον εαυτό σας, ο οποίος είναι καταπονημένος και ψυχικά και σωματικά. Λιονταράκια μου, νέες ευκαιρίες στα επαγγελματικά σας διαμηνύονται αυτή την εβδομάδα, αρκεί βεβαίως και εσείς να μπορέσετε να τις αντιμετωπίσετε ρεαλιστικά, χωρίς να ενθουσιάζεστε υπερβολικά. Παρθένοι, κάποιες αποκαλύψεις γεγονότων που ήταν στο παρασκήνιο σας κάνουν να δείτε διαφορετικά είτε τη σχέση σας, είτε τη σχέση που έχετε την ερωτική, είτε τη σχέση σας με φίλους, είτε το κλίμα που επικρατεί στα επαγγελματικά σας. Είναι αποκαλύψεις οι οποίες θα σας κάνουν γενικότερα να αλλάξετε την οπτική σας. Ζυγή, αν εργάζεστε μέσα σε μία ομάδα, λειτουργείτε συλλογικά, είναι μία εβδομάδα η οποία θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να συνεργαστείτε καλύτερα και να μπορέσετε να προχωρήσετε τα πράγματα που θέλετε, τα σχέδιά σας. Σκορπιοί, ξεκαθαρίσματα γίνονται στα προσωπικά σας που όσο δύσκολα και αν φαίνονται είναι απαραίτητα και αναγκαία. Μιλήστε ειλικρινά μέσα από την καρδιά σας και αποφύγετε γενικότερα τις ακρότητες και τα παιχνίδια εξουσίας. Τοξοτάκια, απαραίτητη είναι η σωστή διαχείριση και στο χρήμα και στο χρόνο για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Μην σκορπίζετε λοιπόν ούτε τον εαυτό σας, αλλά ούτε και τα χρήματά σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που δεν υπάρχει λόγος. Εγώ καιρή, έντονα είναι τα συναισθήματα και κατά κύριο λόγο τα ερωτικά συναισθήματα. Μπορεί να πλησιάσετε λίγο περισσότερο το τέρι σας, να κάνετε κάποια ειλικρινή συζήτηση και να εξελιχθούν πολύ πιο ερωτικά τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, αν είσαστε μόνοι σας, είναι πολύ πιθανό να πλησιάσετε έναν άνθρωπο ο οποίος και να ανακαλύψετε μάλλον ότι έχει πολλές πλευρές που δεν γνωρίζατε και είναι ιδιαιτέρως γοητευτικές. Υδροχόοι, έντονο πάθος μπορεί να υπάρξει έτσι αυτή την εβδομάδα με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, αλλά από την άλλη πλευρά θα υπάρξουν έτσι και αυτά τα σκαμπανεβάσματα στα συναισθήματα, στη χαρά, στο στρες. Προσπαθήστε να δώσετε σημασία σε αυτά που πραγματικά έχουν αξία. Και ολοκληρώνουμε με τους ηχθείς, ψαράκια μου. Μεθοδικότητα είναι η λέξη κλειδί, μπορούμε να πούμε, για αυτή την εβδομάδα και να πιστέψετε στον εαυτό σας, γιατί πραγματικά στα επαγγελματικά μπορείτε να τα καταφέρετε, αρκεί βεβαίως να πιστέψετε πρώτα εσείς ότι μπορείτε να το κάνετε.

0: Έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους να πούμε.
1: Καλή
0: και καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας.
1: Ιδέες, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί. Καταρχήν έχουν φάει όλο το πακέτο του καλοκαιριού και δουλεύαν, οπότε οι άνθρωποι παίρνουν τώρα άδεια. Έτσι, οπότε το συμπονάμε. Αλλά απ' την άλλη είναι και καλό κομμάτι, γιατί χαλαρώνει ο κόσμος από εδώ και πέρα σε αρκετά μέρη τουριστικά, οπότε ίσως να περάσουν καλύτερα.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα περάσουν υπέροχα.
0: Από τώρα μέχρι και τις 15 Σεπτέμβρη περίπου είναι ωραίες διακοπές. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκετε και επικοινωνείτε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάντσι πολιτή.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή, υπερβολή, θα
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: 4 Αυγούστου.
1: Αμήνε.
0: Κοσμάς και Τραμμάδος στο μικρόφωνο. Έβιβαλη επίσης εδώ στο στούντιο. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα. Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για σήμερα 24 Αυγούστου. Το 79 εκρήγνει το Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα του τις πόλεις Πομπιεία και Ηράκλεια. Το 1572 είχαμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, κατά την οποία 70.000 Γάλλοι ουγενώτοι σφάχτηκαν κατ' εντολή των καθολικών αρχών. 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε εμφύρωπη ναυμαχία μεταξύ Κό και Αλκαρνασσού. 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι κατηδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκαίρου καθήρυξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή μετέτρεψε τις θανατικές ποινές σε ισόβια. 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδίου των Rolling Stones Start Me Up. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 24 Αυγούστου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι,

0: Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό το Netflix, το αγαπημένο σου, ανακοίνωσε.
1: Δεν είπα το αγαπημένο.
0: Αγαπημένο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου, αν δεν είναι το Netflix?
1: Δεν έχω αγαπημένο.
0: Καλά, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό που έχει τις περισσότερες σειρές και ταινίες που βλέπεις?
1: Ω, και Disney βλέπω και Netflix βλέπω.
0: Εντάξει, αυτό περισσότερο όμως, περισσότερο. Το Netflix είναι το πιο διάσημο, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ανακοίνωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει μόνο φέτος πάνω από σε δικές της παραγωγές 300 τίτλους διαφορετικούς τεχνητή νοημοσύνη για να πέσει πολύ το κόστος. Έτσι εμείς καταναλώνουμε κανονικότατα μια ταινία ή μια σειρά του Netflix, έτσι, και επιβραβεύουμε το ότι βγήκε ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι από τις θέσεις τους για να κάνει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτό.
1: Μα κάποια στιγμή δεν είχαμε συζητήσει και για εκείνη την αγορά που είχε κάνει έναντι 600 εκατομμυρίων εταιρείας που ασχολείται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις τηλεοπτικές παραγωγές.
0: Εντάξει. Και είναι άσχημο αυτό όμως και δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, γιατί θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλος του 26. Δηλαδή αν μέχρι τώρα το 26 έχουμε διάφορες ανακοινώσεις από διάφορες εταιρείες και έχουμε πει και στο παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, ότι στη Μεγάλη Βρετανία έχουν 8% ανεργία από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τεράστιο νούμερο. Έτσι. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα.
1: Ωραία, τι ξεκινάμε τη Δευτέρα.
0: Έτσι, να μας ανοίξει η όρεξη.

0: Έτσι χαρούμενα, καταπληκτικά, υπέροχα θα έλεγα. Έτσι.
1: Πού πάμε?
0: Διαφημίσεις.
1: Αυτά.
0: Εδώ χαιρόμαστε.
1: Αυτά είναι. Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Έρχονται τα μηνύματα τώρα. Έρχονται οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη ώρα έχουμε νέα από το διάστημα. Συνεχώς και ανελιπώς έχουμε διάφορα νέα από το διάστημα. Μας έρχονται δεξιά και αριστερά. Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας στείλεις μήνυμα και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας Εβιβάλη ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Να το πούμε και αυτό.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

πες μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σαν κρεμόνα. Περπατώ το για πάντα, πες μου, πες μου,

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους, να πούμε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. 24 Αυγούστου σήμερα. Και είμαστε εδώ ακόμα. Ζωντανοί, που λέει.
1: Αμέ.
0: Έτσι, αισιόδοξο είναι αυτό. Μην το νομίζεις.
1: Καλή, είμαστε
0: είναι
1: ακόμα όρθιοι.
0: Επιβαλλήκος μας και τρομάδος, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα που έχουμε κάθε Δευτέρα τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς νέο, αλλά έχω μπει και εγώ σε αυτό το τρυπάκι να προσπαθήσω να καταλάβω αν είναι αληθινό βίντεο ή αν είναι AI. Γιατί αν είναι αληθινό βίντεο, παιδιά, τη βάψαμε. Έχεις δει το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα social media που ανέβασε ο James Franco?
0: Όχι, δεν τα παρακολουθώ αυτά. Δεν ξέρω τι βίντεο είναι αυτό. Δεν το ξέρω καθόλου.
1: Ο ηθοποιός.
0: Είναι ηθοποιός ο James Franco. Ξεκινάμε από αυτά, τα βασικά.
1: Το ξέρεις, αν δεις την εικόνα του θα καταλάβεις ποιος
0: είναι. Θα καταλάβω την εικόνα του, ναι.
1: Ανέβασε βίντεο και εικόνες λέγοντας ότι αν εξαφανιστώ θα ξέρετε τι συνέβη, με βρήκαν μιλώντας για εξωγήινους.
0: Γιατί το ψάχνανε αυτό το συγκεκριμένα.
1: Το ζητήσατε, ορίστε σας το παραδίδω. Στο βίντεο φαίνεται ένα μη ανθρώπινο πλάσμα, το οποίο εμφανίστηκε έξω από το σπίτι του και τον παρακολουθούσε. Ο 48χρονος ηθοποιός έδειξε ασπρόμαυρα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας. Στο υλικό διακρίνεται μία λεπτή ανθρωπόμορφη φιγούρα με μεγάλο κεφάλι και έντονα μάτια να κινείται μέσα στους θάμνους, να κοιτάζει στο εσωτερικό του σπιτιού και να εμφανίζεται κοντά στον καράζ. Η μορφή θυμίζει την κλασική μορφή του γκρίζου εξωγήινου. Και έχει γίνει ένας κακός χαμός για το αν είναι αληθινό ή αν είναι ψεύτικο. Αυτό το βίντεο ήρθε στα social media του James Franco μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που ο ίδιος απήχε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και άρχισε λέγοντας ότι «Γεια σας, είμαι ο James Franco, ο πραγματικός James Franco, βρίσκομαι στο σπίτι μου
0: αυτό
1: και
0: το
1: δεν προωθώ τίποτα».
0: Είναι αυτό ο πραγματικός, άμα στο πει, είναι σίγουρα ο πραγματικός.
1: Στην αρχή είπε «Συμβαίνουν κάποια πολύ σοβαρά πράγματα, δεν μπορώ να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Σας υπόσχομαι ότι σύντομα όλα θα βγάλουν νόημα». Και άρχισε σιγά σιγά, ανάρτηση στην ανάρτηση, να αποκαλύπτει.
0: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Τι να σου πω.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ότι είναι επαγγελματίας ηθοποιός, κάτι ετοιμάζει και γι' αυτό το κάνει.

0: λοιπόν, μας ξέφυγε μια αγγελία.
1: Oh.
0: Έτσι, το προηγούμενο διάστημα μπήκε μια αγγελία για μια πλατφόρμα εικονικών συντρόφων. Ήξερες εσύ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Πλατφόρμα.
0: Πλατφόρμα εικονικών συντρόφων. Μπαίνεις μέσα και διαλέγεις τον εικονικό σου σύντροφο, μάλλον. Δεν ξέρω. Και εννοείται ότι πληρώνεις κιόλας, έτσι. Τέλος πάντων, αυτή η πλατφόρμα έβαλε μια αγγελία και ζητούσε 10 συμβούλους αυτοικανοποίησης για να συμμετάσχουν σε μια λειτουργία, νέα λειτουργία, λέει, όπου ήθελαν να τη δοκιμάσουν, και αμοιβή $2,000 το μήνα.
1: Σύμβουλοι αυτοικανοποίησης.
0: Ναι, βέβαια. Όπου πρέπει να είναι ή από Μεγάλη Βρετανία ή από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όχι από αλλού, άρα εμείς είμαστε εκτός. Θα έκαναν 4 ατομικές σεξουαλικές συνεδρίες την εβδομάδα και θα κατέγραφαν τις εμπειρίες τους, εφόσον υπάρχει ένα σεξουαλικό, έτσι, υπόβαθρο σε όλο αυτό. Θα κατέγραφαν μετά τις εμπειρίες τους και θα πάρουν αυτοί τα αποτελέσματα από τους 10 σεξουαλικούς, είναι αυτό, τι είπαμε,
1: Συμβούλους αυτοικανοποίησης.
0: Αυτοικανοποίησης, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει σύμβουλος αυτοικανοποίησης? Είναι ό,τι δηλώσεις. Άμα είναι ό,τι δηλώσεις, να το ξέρουμε, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχω, πώς το λένε,
0: Δεν έχεις.
1: Γενικά, επαγγελματική γνώση πάνω σε αυτό και πώς.
0: Δεν έχεις ακούσει κάτι.
1: Τι σπουδές χρειάζεται να κάνεις.
0: Δεν σου έχουν περάσει από τα αυτιά σου.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Δεν έχεις συναντήσει κάποτε ένα σύμβουλο
1: αυτοικανοποίησης? Δεν έχω γνωρίσει σύμβουλο αυτοικανοποίησης. Ίσως θα με βοηθούσε και εμένα σε κάποια πράγματα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ,
0: εδώ στην Ελλάδα πάντως δεν το ξέρουν και ζητάνε μόνο Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε γεμάτοι εδώ στη χώρα μας. Δεν ξέρω.
1: Με συμβούλους.
0: Συμβούλους αυτοικανοποίησης.
1: Ναι, διότι επειδή είναι κέντημα, έχουμε κάνει την πρίκα μας.
0: Αχ, κάπως έτσι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Στην επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Αμέ.
0: Έτσι, εξωγήινους, γκρίζους, κοντούς,
1: ψηλούς, πράσινους, κόκκινους, κίτρινους.
0: Όχι κόκκους, εξωγήινους. Έτσι, μπλε πλανήτες, κόκκινους πλανήτες, ξερούς πλανήτες, πλανήτες.
1: Τι άλλο μπλε υπάρχει, δεν θα πούμε.
0: Μπλε πλανήτες, πάμε παρακάτω λοιπόν. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε και αυτό. Έτσι, Κόσμος και Τραμάδο Τσία επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες. Έρχονται διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με νέα από το διάστημα. Μην το κουνήσεις.

0: κάνεις εκεί?
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacewin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα.

0: Εδώ, στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα, είναι 24 Αυγούστου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι. Αρχίζουμε και μαζευόμαστε σιγά σιγά, οι περισσότεροι. Έτσι.
1: Σταμάτα.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Ήμασταν εδώ όλο το καλοκαίρι.
1: Παρεούλα το περάσαμε. Και νέα... αυτό.
0: Έρχονται νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξέρετε, να μην ανησυχείτε δηλαδή ότι καταστρέφοντας αυτό τον πλανήτη δεν θα μπορέσουμε να πάμε κάπου αλλού, γιατί εντοπίστηκε για πρώτη φορά ατμόσφαιρα σε εξωπλανήτη που βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη του συστήματός του. Πρόκειται, λέει, για τον πιθανότερο πλανήτη να διαθέτει ζωή από αυτούς που γνωρίζουμε.
0: Είναι αυτός που απέχει από μας 153 έτη φωτός.
1: 48 έτη φωτός από τη Γη.
0: 48 μόνο. Τόσο λιγά. Δίπλα είναι.
1: Διαθέτει ατμόσφαιρα, η οποία ατμόσφαιρα περιέχει ήλιο. Είναι ο πρώτος βραχώδης εξωπλανήτης του οποίου η ατμόσφαιρα ανιχνεύθηκε άμεσα. Κάνει μπάμ ότι έχει ατμόσφαιρα. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ατμόσφαιρας, παιδιά.

0: όπως είπαμε και πριν, σε βραχώδη πλανήτη, ο οποίος βρίσκεται και στην κατάλληλη απόσταση από το άστρο του, ώστε να υπάρχει και υγρό νερό στην επιφάνειά του. Για πες.
1: Τίποτα, είμαι πάρα πολύ,
0: βαλίτσες?
1: Είμαι χαρούμενος, έτσι, μιλάω, πετάμε.
0: Έτσι.
1: Πετάμε.
0: Πετάμε από τη χαρά μας.
1: Από τη χαρά μας, εγώ εδώ θα μείνω. Εσείς πηγαίνετε στα βράχια με ατμόσφαιρα, εγώ θα μείνω εδώ στη γη.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να μην είναι και τα βράχια.
1: Να πας. Έχεις δει μια γελιογραφία που κυκλοφόρησε τον τελευταίο μήνα?
0: Ποια?
1: Που είναι ένα ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Που μόλις έχει μπει στη θάλασσα, μέχρι τα γόνατα το νερό. Mm-hmm. Και λέει αυτό, και λέει αυτή, λαγοκέφαλη είναι αυτή. Και κάνει ο άντρας, πήγαινε να δεις. Πήγαινε εσύ στα βράχια με ατμόσφαιρα. Εγώ θα κάτσω εδώ, δεν κουνιέμαι με τίποτα από τη γη. Έτσι, να πάνε αυτοί που ανακαλύπτουν και χαίρονται. Τι να σου κάνω. Προς το παρόν πάντως, οι πραγματικοί επιστήμονες που είναι προσγειωμένοι έχουν πει ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Γενικά δηλαδή ο άνθρωπος να επιζήσει σε αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

0: Έχω ζήσει αρκετά χρόνια, θα έλεγα, και μέχρι και πρότινος, πριν από 10 χρόνια, ρε παιδί μου, έτσι. Mm-hmm. Υπήρχε η φράση που λέγαμε οι περισσότεροι σε αυτήν εδώ τη χώρα, ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Έτσι, πολλές φορές το βλέπουμε και στο εξωτερικό να συμβαίνει αυτό, το ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, αλλά νομίζω ότι όσο μας ελέγχουν περισσότερο με τα ηλεκτρονικά μέσα,
1: mm-hmm.
0: τόσο τα πράγματα γίνονται χειρότερα για το ό,τι δηλώσεις είσαι, γιατί αρχίζουν και σε βρίσκουν ότι δεν είναι αυτό που δήλωσες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, έχουμε εδώ λοιπόν μια κυριούλα η οποία είχε δηλώσει άστεγη.
1: Άστεγη,
0: αλλά με τα ηλεκτρονικά μέσα τα καινούργια mm-hmm. εντοπίσανε τελικά ότι είχε βίλα 280 τετραγωνικών και είχε και πισίνα η άστεγη.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Έτσι. Έλα τώρα μωρέ. Εντάξει, τώρα πας το, το φτωχαδάκι με τα 280 τετραγωνικά. Εδώ είναι άλλοι που έχουν 500, ας πούμε.
1: Σιγά τώρα.
0: Και άλλοι έχουν και 1000.
1: Λες και... Εντάξει, από σένα τα πήρε. Μπορεί να το... να το έχτισε η γυναίκα πετραδάκι,
0: η άστεγη,
1: πετραδάκι.
0: Που δήλωνε άστεγη. Δήλωνε άστεγη όμως, λέμε. Έπαιρνε, ναι, και επιδοτήσεις, επιδόματα.
1: Ναι, για την περισσότερη ώρα στην πισίνα, οπότε δεν είχε στέγη. Αμάν πια, όλα εγώ θα στα λέω.
0: Μάλλον δήλωνε περισσότερα ο μπάτλερ που ήταν μέσα στο σπίτι. Και έπρεπε να τη
1: μαγειρεύει. Βρε μήπως ήτανε του μπάτλερ όλα αυτά και έχει κανένα φετίχ αυτός να υπηρετεί τον κόσμο.
0: Είναι και αυτό. Πώς πήγε τώρα εδώ, από την άστεγη.
1: Ιδέες.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως
0: δευτεριάτικο
1: κοντά σας αύριο 25 Αυγούστου να πούμε περισσότερα. Γιατί δεν θα έχουμε ζώδια, δεν θα έχουμε ειδήσει από το διάστημα. Εκτός και αν έχει συμβεί κάτι, έτσι. Και πρέπει να το μοιραστούμε.
0: Γιατί πώς κοιμάσαι και πώς ξυπνάς δεν το ξέρεις.
1: Όχι, ποτέ.
0: Έτσι, έχει γίνει λίγο πιο έντονο αυτό. Πάντα ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση, ειδικά το καλοκαίρι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πάντα δηλαδή δεν ήξερες, κοιμόσουν ας πούμε με Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες και ξυπνούσες με πτώση του τείχους, έτσι, και μια Γερμανία, ξέρω κι εγώ.
1: Είναι
0: μέσα σε μερικές
1: μέρες. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις.
0: Τι να πω, λοιπόν, ο Κοσμάς Καταρμάδος Everybody ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού και πάλι αύριο.
1: Ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Πολλά φιλιά από μας. Ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας και για σας.
0: Γεια χαρά.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22 42 0 21 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
2: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Παλμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε μπρεφ, σάιος, παλέτ και Dixan, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύ Σκοτ.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
4: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22420-42-404 και 694-788-91.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacewin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός. Μετά το χαρακτηριστικό

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: που δεν σ' έχω, μια ρημάδα στεναχώρια.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλουμε να τελειώσει ποτέ. Όπως όταν ξεκινάει η εβδομάδα καλή ώρα σαν σήμερα Δευτέρα, εντάξει, λίγο ζοριζόμαστε όσοι είμαστε στη δουλειά. Εγώ θα ευχηθώ σίγουρα σε όσους μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες, θα περάσουμε καλοκαιρινά δροσερά και υπέροχα, θα ακούσουμε πολλά ωραία πράγματα. Για όσους είστε διακοπές, ζηλεύω. Απλά και ειλικρινά.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε μια εκπομπή γεμάτη ωραίες ενότητες. Μου κάνουν νόημα εδώ μου το με το δάχτυλο το σηκωμένο. Αυτά μπράβο, πες τα. Λοιπόν, θα τα πω έξω από τα δόντια για να ακουστούν, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κουτσουμπολιό, έχουμε ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα που θα σας θυμίσω σαν απομηχανιστές, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε φυσικά κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών, πάρα πολύ ωραίες, αποκλειστικότητες με καινούριες μεταδόσεις, δικά σε αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και εννοείται στο τέλος της μέρας περνάμε και καλά. Αυτά.

Κάθε τραγούδι κρύβει μία ανάμνηση. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε όμως να βρούμε σήμερα τι αναμνήσεις θα μας αγγίξουν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

αγάπη μας. TikTok, Instagram, Facebook, και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα, που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

Έχουμε ονομαστικές γιορτές και επετείους, παιδιά? Δεν έχουμε. Αυτό βλέπω κι εγώ, συμφωνούμε. Σαν σήμερα όμως το 79 μετά Χριστόν, πόσο πιο παλιά δηλαδή, εκρήγνεται ο Βεζούβιος στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηρακλία. Τότε έγινε αυτό, ε. Σαν σήμερα τώρα το 1572, τίποτα πιο πρόσφατα σε σχέση με το 79, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όπου 70.000 Γάλλοι ουγενώτοι, προτεστάντες δηλαδή, σφάζονται κατά εντολή των καθολικών αρχών. Μου κάνατε πλάκα τώρα, 70.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Παναγία και Χριστέ μου. Πω πω πω.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 5. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε Μπρεφ, Σάιος, Παλέτ και Dixan άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: τι κάνεις.
1: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στα Summer Edition Tips και θα σου πω ότι πρέπει πάντα το καλοκαίρι, ειδικά τους μήνες που έχει ζέστη, γιατί όχι και μέχρι για τα καλά όταν μπούμε στα μέσα Σεπτέμβρη, να έχεις φρούτα στο ψυγείο όπως καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινο και σταφύλι, γιατί είναι εύκολα καλοκαιρινά snacks. Επίσης, κάποιοι πάμε διακοπές τέλη Σεπτεμβρίου, θέλω να σου πω, αν εσύ νομίζεις ότι επειδή για σένα τελείωσε το καλοκαίρι τα τέλη Αυγούστου, για μας έχει τελειώσει την ίδια περίοδο.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και πάμε να δούμε το επόμενο κρύο κακό ανέκδοτο. Διακοπές με παιδιά σημαίνει ότι τα παιδιά κάνουν διακοπές και εσύ κάνεις μετακόμιση. Κάτι μου θυμίζει αυτό από τα παιδικά μου χρόνια.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και πάμε να δούμε το επόμενο κρύο κακό ανέκδοτο. Διακοπές με παιδιά σημαίνει ότι τα παιδιά κάνουν διακοπές και εσύ κάνεις μετακόμιση. Κάτι μου θυμίζει αυτό από τα παιδικά μου χρόνια.

6 πάρα πολύ δυνατές σειρές θα προτείνω για αυτήν την εβδομάδα από την πλατφόρμα Netflix σίγουρα, αλλά και άλλες ενημερωμένες πλατφόρμες. Σίγουρα την Παρασκευή θα είναι διπλή πρόταση, οπότε είναι 5-1. Τώρα, τα φιλαράκια είναι μια καλή αφορμή να αρχίσετε να τα βλέπετε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας χρόνο, δεν έχουμε μπει σε πραγματικά χειμερινό mode. Είναι μια από τις πιο κλασικές και όμορφες σειρές θεωρώ, και δεν θα πω διαχρονικές απαραίτητα, θα πω ότι είναι τόσο ευχάριστη που δεν σε ενοχλεί, τη βλέπεις, γελάς, ευθυμείς. Η ιστορία, σε περίπτωση που δεν την ξέρετε, πραγματεύεται την ζωή μάλλον 6 φίλων στη Νέα Υόρκη, 10 σεζόν που κατάφεραν να μετατρέψουν τις μικρές καθημερινές στιγμές σε μια τηλεοπτική ιστορία.

καπνίζει. Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει τελειώσει δυστυχώς. Δεν θέλω να στεναχωριέστε, έχουμε μπροστά μας πολλές μέρες ακόμα και αρκετές εκπομπές, αρκετά δύο ώρα να μοιραστούμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά να έχουμε και καλή διάθεση και κέφι. Να είστε καλά και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένουμε και στα social media, γιατί εκεί αλληλεπιδρούμε και τα λέμε ακόμα καλύτερα.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Τόχο, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
4: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

0: Flight Mode και μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου για τις επόμενες δύο ώρες βάζουμε λίγο στην άκρη όσα μας απασχολούν και ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαι η Ελίνα Πετριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδός σας, και σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου είμαι και πάλι εδώ για να σας κρατήσω συντροφιά όπου και αν βρίσκεστε. Και νομίζω ότι έχουμε επιπλέον σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο του καλοκαιριού. Κάποιοι επιστρέφετε, κάποιοι τώρα ξεκινάτε άδεια και άλλοι έχετε μείνει στην πόλη και την απολαμβάνετε έτσι λίγο πιο ήσυχη. Όπως και αν ξεκινάει η δική σας εβδομάδα, για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε κοινή διαδρομή. Πάρτε θέση και απογειωνόμαστε.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Υπάρχει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος έχει αρχίσει λίγο να υποχωρεί, αλλά το καλοκαίρι είναι ακόμα ξεκάθαρα εδώ. Και ίσως τώρα αρχίζουμε να το απολαμβάνουμε λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει τόσο αυτή η πίεση ότι πρέπει να προλάβουμε οπωσδήποτε ένα μεγάλο ταξίδι, να δούμε όλα τα μέρη, να γεμίσουμε κάθε μέρα με δραστηριότητες. Παιδιά, μπορεί να είναι απλώς ένα μπάνιο μετά τη δουλειά, ένα ήσυχο βράδυ έξω, μια κοντινή εκδρομή, ένα Σαββατοκύριακο χωρίς ιδιαίτερο σχέδιο και καμιά φορά. Που ξέρετε, αυτό το πιο ήρεμο κομμάτι του καλοκαιριού είναι και το πιο απολαυστικό. Διαβιζόμαστε λοιπόν να αλλάξουμε εποχή. Έχουμε ακόμα χρόνο.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

μια βόλτα στο Ανατολικό Αιγαίο, γιατί αυτές τις μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η Aegean Regatta 2026. Η πρώτη ιστιοδρομή έγινε χτες από τη Βολισσό της Χίου προς τους Φούρνους. Μια διαδρομή 65 ναυτικών μιλίων και σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου η διοργάνωση κάνει στάσεις στους Φούρνους. Αύριο τα πληρώματα συνεχίζουν από τους Φούρνους προς το Αγαθονήσι, ενώ στη συνέχεια η διαδρομή περνά από τον Μαραθώκα από τη Σάμου, όπου και θα ολοκληρωθεί η διοργάνωση την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μου αρέσει πάρα πολύ η φετινή διαδρομή, γιατί δεν περνά μόνο από τους πολύ γνωστούς προορισμούς του Αιγαίου. Βλέπουμε Φούρνους, Αγαθονήσι, Μαραθώκα, μέρη που ίσως αποτελέσουν και μια ωραία ιδέα για κάποιο μελλοντικό ταξίδι, λέω εγώ τώρα, έτσι, αν έχετε όρεξη για κάτι λίγο πιο ήσυχο. Και κάπως έτσι ένα ιστιοπλοϊκό γεγονός μας δίνει αφορμή να κοιτάξουμε και λίγο διαφορετικά το χάρτη του Αιγαίου.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά της σημερινής ημέρας, πρώτη Δευτέρα μετά τις διακοπές, παιδιά. Μεγάλη αλήθεια αυτή για πολλούς, και εκεί νομίζω χρειάζεται και μια μικρή περίοδος προσαρμογής, γιατί μέχρι πριν από λίγες μέρες μπορεί η πιο δύσκολη απόφαση της ημέρας να ήταν σε ποιο παραλία θα πας, και ξαφνικά βρίσκεσαι ξανά μπροστά σε email, υποχρεώσεις, τηλέφωνα και ένα πρόγραμμα που απαιτεί να γνωρίζεις τι ώρα είναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιστρέφουμε με το καλημέρα σε ταχύτητες 100%. Λίγο πιο ήρεμα την πρώτη μέρα, λίγη οργάνωση, και αν γίνεται να κρατήσουμε κάτι από εκείνη την χαλαρότητα των προηγούμενων ημερών, θα ήταν έτσι ιδανικά. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να φύγουμε για να ξεκουραστούμε, είναι και να επιστρέψουμε και λίγο διαφορετικά, έτσι. Ας κρατήσουμε λίγο από το mindset που είχαμε στις διακοπές μας.

Να σας θυμίσω κάπου εδώ ότι η σημερινή μας πτήση έχει φυσικά ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και ακολουθείτε το Flight Mode Radio Show, που είναι το προφίλ της εκπομπής στο Instagram και αυτό. Περιμένω τα νέα σας, αφιερώσεις και φυσικά μουσικές επιλογές. Δεν θα σας βάλω σήμερα κάποιο μεγάλο ερώτημα. Πείτε μου απλώς από πού μας ακούτε και πώς σας βρίσκει η Δευτέρα. Άλλους πίσω στη δουλειά, άλλους ακόμα σε διακοπές και άλλους ίσως κάπου στη διαδρομή ανάμεσα στα δύο. Εγώ αρχίζω να διαβάζω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε.

παρατηρήσει, παιδιά, κάτι στα ταξίδια. Πολλές φορές βλέπουμε κάτι πολύ όμορφο και η πρώτη μας κίνηση είναι να βγάλουμε το κινητό. Δηλαδή μια παραλία, ένα ηλιοβασίλεμα, ένα ωραίο τραπέζι, ένα δρόμο. Και προφανώς είναι πάρα πολύ ωραίο να κρατάμε φωτογραφίες. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι μερικές φορές αξίζει να αφήνουμε και κάτι χωρίς καταγραφή. Να υπάρχει μια θέα που την κοιτάξαμε χωρίς να την περάσουμε πρώτα από την οθόνη. Μια στιγμή που δεν χρειάζεται να ανέβει κάπου και ίσως ένα βράδυ από το οποίο μπορεί να μην υπάρχει ούτε μια τέλεια φωτογραφία. Γιατί νομίζω ότι δεν θυμόμαστε πάντα τις πιο φωτογενείς στιγμές. Θυμόμαστε εκείνες τις οποίες ήμασταν πραγματικά παρόντες και ίσως αυτό να είναι και ένα μικρό challenge για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Δηλαδή, μια όμορφη στιγμή την ημέρα χωρίς κινητό. Έχω μεγάλη απορία να δω έτσι ποιος πραγματικά από εμάς μπορεί να το καταφέρει αυτό.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacewin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισαν νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Κάπως έτσι πέρασαμε ήδη στην. Πέρασαμε τη μισή απόσταση της σημερινής μας πτήσης. Η δεύτερη ώρα του Flight Mode μόλις ξεκίνησε. Ελίνα Παντρίνου μαζί σας και συνεχίζουμε για ακόμα μία ώρα παρέα. Τα πρώτα μηνύματα έχουν ήδη φτάσει και για ακόμα μία φορά η εκπομπή ταξιδεύει πραγματικά παντού. Άλλοι μας ακούτε από την Αθήνα, άλλοι από νησιά, άλλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κάποιοι μέσα από τη δουλειά σας. Προσπαθώντας να μπείτε ξανά σε ένα ρυθμό. Μου αρέσει που ο καθένας μπορεί να βρίσκεται σε τελείως διαφορετική κατάσταση, αλλά για αυτές τις δύο ώρες έχουμε όλοι το ίδιο σημείο συνάντησης. Μπροστά μας έχουμε ακόμα μια ταξιδιωτική στάση και φυσικά την μοναδική μουσική βόλτα πίσω στο χρόνο. Συνεχίζουμε.

Πάμε λίγο τώρα μέχρι την Κέρκυρα μας για μια λίγο διαφορετική πρόταση. Θα πάμε στους ιστορικούς κήπους του Αχιλλείου που πραγματοποιείται φέτος η δράση Music Moments at Αχιλλείων, που συνδυάζει την επίσκεψη στο εμβληματικό αυτό μνημείο με μικρές ζωντανές μουσικές εμφανίσεις. Η πρώτη περίοδος της δράσης ολοκληρώθηκε στις 23 Αυγούστου, αλλά επιστρέφει από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 6 Σεπτέμβρη. Μικρά σύνολα και σολίστα εμφανίζονται μέσα στους κήπους με πρόγραμμα που κινείται από την κλασική μουσική και την ελληνική παράδοση μέχρι την τζαζ και πιο σύγχρονες προσεγγίσεις, και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για όσους βρεθούν στην Κέρκυρα στο τέλος του μήνα ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Γιατί αντί να επισκεφτείς απλώς έναν ιστορικό τόπο, έχεις την ευκαιρία να τον ζήσεις με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο μέσα στους κήπους και με ζωντανό ήχο γύρω σου. Τι ωραία πράγματα αυτά που συμβαίνουν, και έχουμε και άλλα, παιδιά. Εδώ μέσα από το Flight Mode σας ενημερώνουμε για τα διάφορα δρόμενα που τρέχουν, τα πολιτιστικά έτσι κυρίως, σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν είστε, όπου και αν έχετε πάει το ταξιδάκι σας, εδώ είμαστε εμείς για σας.

Και τώρα έρχεται η μοναδική στιγμή της σημερινής εκπομπής όπου θα σταματήσουμε στο ίδιο το τραγούδι. Η μουσική μας μηχανή του χρόνου είναι έτοιμη. Γυρίζουμε το flight mode 180 μοίρες και επιστρέφουμε σε μια άλλη εποχή. Δεν θα σας πω ούτε χρονιά ούτε καλλιτέχνη. Θέλω να αφήσετε να παίξουν μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, θα παίξουν τα πρώτα δευτερόλεπτα. Γιατί σίγουρα υπάρχουν τραγούδια που δεν πρέπει καν, ας πούμε, να θυμηθούμε πώς λέγονται για να μας ταξιδέψουν. Πρώτα έρχεται η εικόνα. Ένα μέρος, μια παρέα, ένα αυτοκίνητο, μια εποχή της ζωής μας. Και μετά θυμόμαστε όλα τα υπόλοιπα. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά για να δούμε λοιπόν πόσο γρήγορα θα το αναγνωρίσετε. Flight mode.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Νομίζω ότι κάθε καλό ταξίδι αφήνει κάτι πίσω του όταν επιστρέφουμε και δεν εννοώ μόνο αναμνηστικά φωτογραφίες ή ένα μαγνητάκι στο ψυγείο. Μπορεί να είναι μια συνήθεια. Ένα φαγητό που δοκιμάσαμε, ίσως και θέλουμε να το ξαναφτιάξουμε. Ένας πιο αργός τρόπος να πίνουμε τον καφέ μας. Η επιθυμία να περπατάμε περισσότερο ή απλώς σε συνειδητοποίηση ότι μπορούμε τελικά να ζήσουμε μια χαρά και χωρίς να κοιτάμε το κινητό κάθε τρία λεπτά. Ίσως αυτό να είναι το πραγματικό κέρδος ενός ταξιδιού. Δεν είναι μόνο οι μέρες που περάσαμε εκεί, είναι κάτι μικρό που παίρνουμε μαζί μας και συνεχίζει να υπάρχει όταν επιστρέφουμε. Και όσο μικρό και αν είναι, έχει αξία να προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μου αρέσει πάρα πολύ να συλλέγω διάφορα φυτά ή

Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε. Φτάνουμε στην προσγείωσή μας εδώ στη μουσική με αυτή πτήση. 2 ώρες πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την παρέα. Την πρώτη τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου μας, του καλοκαιριού μας, του αγαπημένου. Όσοι είστε ακόμα σε διακοπές, απολαύστε τις χωρίς να κοιτάζετε συνέχεια πόσες μέρες απέμειναν. Και όσοι ετοιμάζεστε τώρα να φύγετε, όμορφη διαδρομή και ακόμα πιο όμορφες εμπειρίες, θα ευχηθώ εγώ. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ραδιοσυνοδό σας, Λίνα Πατριανού, καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο, Τρίτη, στην επόμενη πτήση του Flight Mode.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
4: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
4: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
4: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
4: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Σαν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
7: Απακαμπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100,3.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101,3.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: πολλά. 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.

Οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Βάλτο. Τέρμα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Δυνάμωσέ το.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιον.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.